0: Radio.
1: Wow, oh. Ο πίσεν δεν στάσω, α. Αγεώδε, κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο